0: Well, ο καταπλό Φράνη, ο Λαραβλό Βάν.
1: Είχα όλο σαν ποτάπλο Σπέν, είχα όλο σαν ποτάπλο Ιταλή.